αυτό που έλεγε στο πιθανό παράδειγμα του Ανώτου. Και ξέρουμε ποιο είναι άλλο αυτό που έλεγε. Το ηχολόγιο είναι όπω η διαλάρα. Είναι πιο κόρδα από ό,τι μπορεί. Αυτή η ρομπή δεν είναι μία είναι πλησέντσι. Όλοι πάνε να ζούμε καλή ασφάλεια που φτάνει

πάνε μέσα στο σύστημα. Και αυτό δεν είναι πράγμα. Το προτιμώ. Το προτιμώ μουσικέλ. Γιατί εγώ δεν μάθω. Πολύ καλή αμήνω ότι τα πάντα είναι τσιό. Είναι αξίω. Είναι αξίω στην Ευρυζίνη, αλλά μας άλλο. Εγώ και εγώ μας είπα. Λίτο νέβια. Φέλιξ. Παρατησί. Ανέγιο κορδοβούτι. Μουσικέλ. Μουσικέλ. Πάντα δεν έπρεπε. Μουσικέλ. Σου κάνω σε μαμάλ. Σα πω εκεί που το λέξεις να γνωρίζετε. Και το μόνο που έχω μια κοινό. Έχω σήμερα το μαγικό του Ευρώπ Αργεντίνο. Τώρα όμως έχουμε να βάλουμε όπως θα κουρδίνουν περίοδο στο Σύνη. Ελπίζω να έχει σύγκρονο και σύγκρονο

κόσμο, θα σε το σύνδεσμο που κάτω χάνει, σε μια σειρά το πρωί, θα σε λέει, θα το λέει, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θα σου πει ώρε, θ

Ναι, αλλά εσύ. Δεν μπορεί να πει ότι είναι ένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να πει ότι είναι ένα πρόβλημα.